0: να τρέπει.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
2: Κατσία, κατσούρι, σουπαρά, σουπαρούλι, ματιάρι, ματιορούλι.

0: Πούλη.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, Κάουτιβαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επικάτε άμοτσμετ.
5: Σοτσχαλίδα τσουίτσι κουπέμπι χούρατ χερίτ.
6: Τεχνικούρι σαμσαχούρι μζάτ κόπνα.
7: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνσιόνι ρεψ.
8: Γκάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τάσουεούλια.
9: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμοτ στήλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλι οκρο μπρέντι σμπλόπελι.
10: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι.
11: Γκάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Τη ρεκτόρι θα τα ρίχει πολκόνικη τόρνη και τζοτζουά.
12: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή ότσι, ότσι.
13: Radio Dardimandis sa reklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamisvis. 2-19-20-10.
14: Saatis Dardimi.
15: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Ekhburtis ganqoba da kartuli stumarmas pinzloba. Telefoni 574-477-477.